απόλαυση 107 FM.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

Παντού φωτιές μέσα στου χρόνου, τις στοές πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός, και εσύ στην πρίνη μοναδική.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, δρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από βεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του βίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μίση.

σας φέρει κοντά. Κι είναι το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής, που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, Τρίτη και 13 σήμερα. Χωρίς τις δαιμονίες εμείς.
1: Να χτυπήσουμε ξύλο, τι.
2: Όχι, εντάξει, δεν πιστεύω σε τέτοια εγώ. Εμείς είμαστε πάντα με τη χαρά μας και την αισιοδοξία μας. Αλλά έτσι, μια ενέργεια στο άκουσμα Τρίτη και 13 την έχεις.
1: Είμαστε πάντα με τη χαρά μας και την αισιοδοξία μας. Εσύ είσαι πάντα έτσι.
2: Προσπαθώ. Σήμερα δεν ήμουν, πες. Έχει προηγηθεί η ψυχοθεραπεία εδώ μεταξύ μας.
1: 7 και 3 η ώρα, θα σας τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, κίνηση στους δρόμους. Αρχίζει και γεμίζει η άνοδος του Κηφισού. Και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά.
2: Και έχει ήδη κίνηση. Κέντρο,
1: Ναι, ναι. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει κίνηση από τώρα. Στην άνοδο.
2: Ναι.
1: Μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Και έχει γεμίσει επίσης η ανηφόρα της Ηλιούπολης. Εκεί, λίγο πριν φτάσει στα Καρέα. Αυτά. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καθαρά. Προς το παρόν.
2: Υπομονή.
1: Ναι, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πώς είστε?
2: Πώς τα περάσατε, τι τρώγατε?
1: Τι τρώγατε?
2: Μάθε το, βρε.
1: Ατάκα από τον Dolce Vita είναι αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Πάντα Γελαστή. Με την ευκαιρία να πούμε πως αυτός είναι και ο τίτλος, το Πάντα Γελαστή και Γελασμένη δηλαδή, μιας μεγάλης συναυλίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους.
2: Ναι.
1: Με Γιάννη Κότσιρα και Νατάσα Μποφίλιου 23 Οκτωβρίου. Αυτό και για εσάς που μας ακούτε από το αδελφάκι μας εκεί, το Μελωδία Θεσσαλονίκη στους 98. Μεγάλη συναυλία, πολύ μεγάλη.
2: Μάντεψε, αν θα πάμε.
1: Θα πάμε, θα είμαστε κι εμείς εκεί, εννοείται. Καλημέρα σας.

0: Θωμάς Μικρούτσικος, Αρχισαρχαίος.
1: Τεράστιο, τεράστιο.
0: Και Μητροπάνος φυσικά. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, ξημερώνει σε λίγο.
1: Μερακλωμένες καλημέρες και από εμάς.
0: Μερακλωμένες.
1: Ναι, ναι, αυτό τώρα ήταν για μεράκλωμα το τραγούδι.
0: Τέτοια ώρα κιόλας.
1: Κομματάρα. Δηλαδή
0: επιστρέφεις αυτή την ώρα.
1: Έτσι, να καλημερίσουμε όσους ξυπνάνε, ναι. Να καληνυχτήσουμε όσους πάνε για ύπνο, πώς γίνει και αυτά.
0: Βεβαίως
1: μέσα στη ζωή.
0: Πέρα από εκείνους που μας ακούν που διασκέδαζαν λίγο πριν, λέμε τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που τελείωσαν τη βαρδιά τους και πάνε να ξεκουραστούν. Οπότε, καλή ξεκούραση σε εσάς.
1: Έτσι.
0: Και...
1: στο μεταξύ.
0: Ναι, πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τον καιρό γιατί ξεκινάει η κακοκαιρία, Δημήτρη μου. Η πρώτη γενικευμένη κακοκαιρία του φετινού έτσι, χειμώνα, να το πω, αναμένεται από σήμερα. Σημαντική επιδείνωση, βροχές, θα διαρκέσει για τουλάχιστον 48 ώρες και θα χτυπήσει πάλι την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, ενώ καταιγίδες θα έχουμε και στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Ήδη ψιλοβρέχει έξω, έτσι δεν
0: έβρεχε
1: είναι.
0: Πριν πάντως, ναι.
1: Ναι. Και η θερμοκρασία θα φτάσει μόλις στους 19 βαθμούς σήμερα.
0: Πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15. Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε πολύ εχθές αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου, ενώ δεν προβλέπεται εξαίρεση με γονική συνένεση, δηλαδή κάποιος γονέας να πει «Εμένα το δικό μου παιδί δεν με νοιάζει, θέλω να έχει social media». Αυτό δεν θα επιτρέπεται. Μάλιστα, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ενώ οι εταιρείες των social, οι μεγάλες αυτές εταιρείες, η Meta για παράδειγμα, θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, χωρίς γενικευμένη ταυτοποίηση των χρηστών.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε πολύ μελλοντικά. Θέλω,
0: καλά,
1: για να
0: τι
1: δούμε.
0: Έχει να γίνει στα σπίτια τώρα. Τι έχει να γίνει στα σπίτια.
1: Για να δούμε. Τραμπ τώρα για Γκυλφόιλ. Έχουμε όλοι ακούσει. Από ό,τι είπε, εξετάζεται η απομάκρυνσή της, γιατί λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται στον απόϊχο δημοσιευμάτων που εγείρουν κάποια σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Ναι. Να πούμε και βέβαια ότι ήταν και κάποτε αραβωνιασμένη με το γιο του, να το πούμε και αυτό. Έχουν και μια έξτρα σχέση.
0: Μια ιστορία.
1: Έτσι. Η ίδια μέσω των δικηγόρων της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα ως προς τα οικονομικά της αιτήματα και απαιτήσεις από τον χρηματοδότη των εκστρατείων του Τραμπ, του Eric Deeters.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στον Τραμπ, ο οποίος μπορεί να προχώρησε στην άρση των κυρώσεων για να εισάγουν οι Αμερικανοί ρωσικό ντίζελ. Σημαντική εξέλιξη αυτή, όμως οι ποσότητες που θα δοθούν τελικά καλύπτουν μόλις ελάχιστες μέρες της αμερικανικής ζήτησης. Επιπρόσθετα, η εκεχηρία αυτή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η ενεργειακή για την προστασία υποδομών, αμφισβητείται ουσιαστικά στην πράξη. Άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι η εκεχηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε τώρα. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. Και σε λίγο θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για γυμναστική. Εσείς ξεκινήσατε πάλι. Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο.

0: τραγούδι του Άκη Πάνου, έτσι όπως το έκαναν ροκ η Φατμέ πριν από αρκετά χρόνια. Νίκος Πορτοκάλουγλου, καλημέρα. Μελωδία, Ναταλία Γεράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Χαιρετισμούς να στείλουμε σε φίλους μας που μας γράφουν και από τη Θεσσαλονίκη και φίλοι μας που έχουν γυρίσει από την Κρακοβία. Τι ωραία,
0: Με αφορμή αυτά που ακούγαμε λίγο πριν.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά τα ωραία, τα ταξίδια μέσα στο φθινόπωρο.
1: Και στη φίλη μου τη Δώρα να πω τις καλημέρες μου, ξέρει εκείνη.
0: Καλημέρα, Δώρα.
1: Καλή δουλειά.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: μέσα σε όλα, έτσι. Αυτό.
0: Και ας μιλήσουμε τώρα λίγο για γυμναστική. Να κάνω μια εισαγωγή, μπορώ που με επιτρέπεις?
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Η Ναταλία
1: με ρωτάει.
0: Η Ναταλία μας είναι της γυμναστικής. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους αυτούς που εγώ συγκεκριμένα προσωπικά πάντα θαυμάζω ή δεν συμπαθώ, δεν ξέρω, είμαι κάπου στη μέση, που έχουν μέσα στη φύση τους, στο αίμα τους, την ανάγκη να γυμναστούν. Δηλαδή δεν θέλουν να σκουριάζουν, θέλουν να κινούνται.
1: Καμία σχέση. Λοιπόν, ξανασυστήνομαι στο Δημήτρη, γιατί δεν με ξέρει καθόλου. Ναι, ναι. Είμαι πιο τεμπέλα που υπάρχει στη γυμναστική. Είμαι πολύ τυχερή σωματικά. Γυμνάζομαι πάρα πολύ αραιά και συνήθως βρίσκω κάποια σπορ ή κάποια άλλα ενδιαφέροντα για να μην καταλαβαίνω ότι είναι γυμναστική ακριβώς.
0: Αυτό εννοούσα, ότι μέσα στα σπορ εσύ περνάς καλά.
1: Έκανα μήνες να γυμναστώ πέρσι, ας πούμε, όλη τη χρονιά και έκανα λίγο το καλοκαίρι. Όπου το καλοκαίρι είναι κάπως ανέκαμψα. Αλλά γενικά θα ήταν ψέμα να πω ότι εμένα πάρτε για παράδειγμα που γυμνάζομαι και γυμναστείτε. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά μέσα σου εσύ έχεις αυτό, κάτι σε τρώει. Θέλεις να βγαίνεις, να περπατάς, να τρέχεις, να κάνεις, να ψάχνεσαι. Δεν μπορείς να κάθεσαι αδρανή.

0: κάνεις αυτό σε ένα καναπέ. Αυτό εννοώ.
1: Να τρέχω, να περπατάω και εσύ. Πήγαμε σε μία σπέτσες μάραθον και είπα λίγο εκεί να ξεσκουριάσω. Γενικά, συχαίνω με το τρέξιμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από αυτό.
0: Ωραία,
1: τι παθαίνουν οι άνθρωποι και θέλουν να τρέχουν, δεν το έχω καταλάβει.
0: Άρα, να βρούμε τι θα λέμε στους εαυτούς μας για να ξεκινήσουμε τη γυμναστική που πρέπει να κάνουμε ούτως ή άλλως, όχι απλά για να είμαστε ωραίοι. Όχι για να βγαίνουμε στις παραλίες και να το παίζουμε, να φλεξάρουμε. Αλλά γιατί όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τον οργανισμό είναι η άσκηση.
1: Λοιπόν,
0: πέρα από τη σωστή διατροφή, δηλαδή.
1: Εγώ βρήκα ένα πρώτο κίνητρο, να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και κοίταγα πρωί-πρωί κάποια group που θέλω στη Νέα Σμύρνη για να μπω σε κάποιες ομάδες που κάνουν κάποια ωραία σπορ. Η παρέα.
0: Συγγνώμη.
1: Η παρέα είναι ένα κίνητρο για μένα.
0: Α.
1: Η κοινωνικοποίηση. Δεν θα έκανα ποτέ δηλαδή μόνη μου ή αυτό που λέμε personal training ή να πηγαίνω να τρέχω μόνη μου ή οτιδήποτε. Είναι το να ενταχθώ σε ομάδα.
0: Να καταλάβω κάτι. Όχι να πας με μια φίλη σου, αλλά να ενταχθεί σε μια νέα ομάδα.
1: Ναι.
0: Α, τώρα μου φέρνει στο μυαλό μια συζήτηση που είχαμε με έναν φίλο γυμναστή. Για τη νέα μόδα.
1: Ο Ηλίας, μήπως.
0: Βεβαίως, έβγαινε.
1: Χαιρετίσματα.
0: Μας ακούει, νομίζω. Είναι της μόδας λοιπόν να πηγαίνεις σε ομάδες τρεξίματος και να γνωρίζεις κόσμο.
1: Είδες. Πέρα από μόδα είναι νομίζω και κίνητρο.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας εδώ συμβολή στο group μας στο Viber. Καλημέρα Μελωδία, γράφετε πάνω-πάνω και μας βρίσκετε πολύ εύκολα. Ή αλλιώς 695-6614-992 Viber WhatsApp. Τώρα, η Γιώτα Νέγκα τραγουδά. Αυτή η νυχταμένη 7 και 20 ώρα είναι πρωινό Τρίτης. Έχουμε Τρίτη και 13 σήμερα. Για όσους.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 7 και 29 η ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη Magenta TV και συγκεκριμένα το pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι 31 Οκτωβρίου θα είναι στον αέρα. Εκεί βλέπουμε και τις 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα σε Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις υπέροχες γυναίκες αυτού του franchise, όπως λέγεται, αλλά και τους εμβληματικούς κακούς. Και αυτοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, μπράβο Δημήτρη που το επεσήμανες. Με το πρωινό αυτό ξύπνημα, τι θα κάνω που θέλω κάθε μέρα να δω κάτι και τελικά κοιμάμαι.
0: Έχει πλάκα να βλέπεις James Bond το απόγευμα. Και Σάββατο πρωί που το έκανα εγώ, ας πούμε. Επίσης πολύ ωραίο. Δεν μπελιάζεις, δεν κάνεις τίποτα, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε τίποτα και βλέπεις James Bond. Πολύ όριμο. Αλλά είναι μια καλή ώρα.
1: Ναι, αλλά αντί αυτού πρέπει να κάνουμε γυμναστική.
0: Έχουμε και τη γυμναστική, εντάξει.
1: Το υπενθυμίζω.
0: Θα τα πούμε και μετά. Επίσης, μετά θέλουμε μεταξύ άλλων να επισημάνουμε και μια νέα μόδα που υπάρχει. Εσείς πουλάτε παλιά σας ρούχα?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Στο εξωτερικό το κάνουνε.
0: Και εδώ το κάνουν. Πολλές φίλες μου. Θα σας πούμε μετά περισσότερα. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Spooky Festival 2026.
18: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
17: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
19: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
18: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
17: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
18: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
9: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Τι γυρεύει το κορίτσι στο σκοτάδι της καρέκλας? Γρήγορα, καθώς νυχτώνει το φθινόπωρο, γδύνεται. Με σύννεφα μπροστά στα μάτια, με τη βροχή μες στο κεφάλι, με τη βελόνα στην καρδιά. Βγάζει τις κάλτσες, βγάζει τα λουλούδια, πετάει το φωτοστέφανο. Φθινόπωρο, Μίλτος Αχτούρης.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Αγάπη.
23: Πάντα έντεχνα.
25: Σ' ακολουθώ.
23: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης.
1: Καθόταν στο διπλανό σκαμπό.
0: Ο Άγιος.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Αυτός ο Άγιος. Εκεί.
1: Εκεί έτσι γίνεται η ζωή.
0: Εμένα μου αρέσει
1: τα
0: και
1: μπαρ.
0: Με συγκινεί περισσότερο αυτό που όλοι συντονίζονται στα μπαρ, γιατί κουβαλάνε μια μεγάλη πληγή.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι ξέρουν πως εκεί δεν είσαι τυχαία. Ή κάτι ψάχνεις ή κάτι θες να ξεχάσεις.
1: Σε κάποια μπαρ και σε κάποιες στιγμές και ώρες.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη μουσική κιόλας.
1: Βέβαια, όσοι αγαπάμε τα μπαρ, αγαπάμε τα μπαρ και όντως μας συνδέει αυτός ο κώδικας που λες. Γιατί δεν είναι καφετέρια, δεν είναι αυτό. Είναι το μπαρ που θέλεις να κουμπάς εκεί στο ξύλο και να στέκεις εκεί και να είσαι σε αυτό το σκαμπό κτλ.
0: Ναι, και να ξέρεις πολύ καλά ότι όλοι εκεί κάτι κουβαλάνε. Ναι.
1: Γλυκέ μου, εσύ με την ενσυναίσθησή σου. Δεν μπορώ, δηλαδή. Δεν μπορώ. Σήμερα, τι σε βρήκε σήμερα.
0: Μα τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Και αν παίζει και μουσική και παλιά λαϊκά, που υπάρχουν τέτοια μπαρ στην Αθήνα διάφορα. Ευτυχώς. Τότε.
1: Α, έχω βάλει πλάνο γίνεται... εγώ για αυτή τη βδομάδα. Έχω πλάνο.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε λίγο πριν για τις γυμναστικές μας. Θα το συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα.
1: Ναι, τις γυμναστικές μου λέγαμε. Γιατί δεν μας είπες κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν σας είπα γιατί δεν έχω.
1: Α, τέλεια. Θα σου βρούμε κίνητρα.
0: Αλλά τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα. Το βρήκαμε στο CNN. Και πιστεύω ότι έχει νόημα να το θίξουμε, γιατί ίσως και εσείς να έχετε ασχοληθεί με το να πουλάτε ρούχα στην πλατφόρμα Vinted, για παράδειγμα.
1: Ναι, το έχουμε ακούσει όντως.
0: Έχω φίλες, πολλές που το κάνουν. Φίλους δεν έχω μέχρι στιγμής.
1: Αποδίδει, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Αποδίδει, γιατί και αδειάζουν την ντουλάπα τους,
1: ναι.
0: Που πλέον δεν χωράει τίποτε άλλο, και βγάζουν κάποια χρήματα, δηλαδή δεν τα πετάνε τα ρούχα τους απλά.
1: Μα έτσι και έτσι τα χαρίζουμε. Εγώ τα δίνω, τα χαρίζω σε όσους τα θέλουν ή τα έχουν ανάγκη, ξέρεις.
0: Όμως. Όμως υπάρχουν τώρα κάποιοι νέοι, κυρίως στις ΗΠΑ και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Που αδειάζουν τις ντουλάπες των γονιών τους και τις δικές τους και πουλάνε ρούχα και βγάζουν όχι απλά χαρτζιλίκι, αλλά μεροκάματο.
1: Full time job, ε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, όχι τα ρούχα των γονιών.
0: Λοιπόν,
1: είναι κάποια που θα τα αναζητάμε κάποια στιγμή. Γίνονται vintage. Εγώ έχω μετανιώσει που η μαμά μου κάποια τα έχει χαρίσει και δεν τα έχουμε πια. Ήρθαν στη μόδα ξανά και τη λέω να. Το έχει στη φωτογραφία τέλειο παλιτουδάκι που είναι.
0: Και το έχει δώσει.
1: Έτσι είναι.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι ένας τρόπος να βγάζει χρήματα. Και επειδή τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι και πολύ εύκολα.
1: Κανείς δεν ξέρει, ναι. Ας είμαι, θα εφάνταστε.
0: Ας το έχουμε κατά νου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι Σε Ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου σήμερα, 7:42 η ώρα.

0: Ελένα Κουμιώτη.
1: Θεότητα.
0: Αθεότητα.
1: Αυτό είχα να πω. Ναι.
0: Από το άλμπουμ Δρόμος, από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών.
1: Τι κομματάρες σήμερα. Τι πρωινό είναι αυτό, Τρίτης και 13.
0: Πού βρίσκεις αυτή την ενέργεια, μπορείς να μου πεις,
1: παρακαλώ. Στα τραγούδια.
0: Όπω, χαίρομαι, μα και εγώ την βρίσκω, αλλά εγώ την εκφράζω διαφορετικά.
1: Στα μηνύματα των φίλων, στα σχέδια που έχω για το υπόλοιπο της μέρας.
0: Μήπως απλά μέσα σου είσαι διαφορετικός χαρακτήρας από μένα.
1: Από σένα είμαι σίγουρα διαφορετικός. Εδώ ανακαλύψαμε ότι.
0: Τι από όλα. Γιατί έχουμε ανακαλύψει πολλά.
1: Εντάξει, ότι δεν πίνουμε ίδιους καφέδες και εσύ είσαι ήρεμος και εγώ είμαι μόνη μας αυτό το.
0: Ναι, ανεβάσαμε
1: την έξαρση αυτή.
0: Ένα story σήμερα πρωί. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ας αλλάξουμε θέμα και ας θυμηθούμε το χρηματοκιβώτιο, διότι σε λίγες μέρες, 23 Οκτωβρίου, σε 10 μέρες δηλαδή, ανοίγει ξανά και δίνει αυτή τη φορά 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μην ξεχάσετε τα λεπτά.
1: Χαμός,
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Θυμηθείτε το ποσό. Γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε για σε jackpot. Πώς το είπα? Jackpot. Άσχετο. Jackpot, λοιπόν. Θυμίζουμε πώς λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι. Στέλνουμε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Αυτό είναι όλο. Media, τηλεφωνικό κόστος, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή είναι το 18, όρο διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Τι γίνεται τώρα, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε το ποσό στη Μέρη.
1: Και να απαντήσετε εγκαίρως, έτσι, ναι, στα πρώτα χτυπήματα, στα 5 πρώτα χτυπήματα, και να πείτε ακριβώς το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο.
0: Άλλη μία, το ποσό.
1: 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Γαμώ.
0: Θέλω να σου θυμίσω ότι.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά, ρε παιδί μου, μου φύγε.
0: Είμαστε στον αέρα. Απλά έτσι, συμπτωματικά το λέω.
1: Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι.
0: Λάβω τη μαχαιρίτσα, μικρός Τιτανικός. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου σήμερα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να μπούμε.
0: Διότι ο χρόνος μας πιέζει.
1: Ναι, Δημήτρη μου, μπορείς να μπεις.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε μαζί μας και σήμερα τα κουφώματα της Ελβιάλ. Τώρα που έρχεται το κρύο σιγά-σιγά, δεν σημαίνει πως οι λογαριασμοί πρέπει να είναι στα κόκκινα, διότι με τα κουφώματα Ελβιάλ κρατάμε τη ζέστη στο σπίτι μέσα. Γιατί έχουν την παγκόσμια τεχνολογία I2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Μαζί μας και η Pharmacept, γιατί οι μύες χρειάζονται ελαστικότητα. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις την άσκηση, 8 Hot Power Gel, θερματικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για άμεση ψύξη από θεραπεία και ανακούφιση. Και τα δύο προϊόντα διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία ρόλων. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στο μυϊκό πόνο. 8 από τη Pharmacept, απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης στις 9 πήγα να πω πάλι. Στις 8,
1: στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
9: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
9: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
10: 23 ευρώ και 57 λεπτά.
7: WIMP στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχει πίτσος.
13: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
20: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
19: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
20: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
19: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
21: Κάποια πράγματα υπάρχουν.
22: Η ώρα είναι 8.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζην Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζην, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα, τηλέφωνο 22 810 77 967.
25: SMK Group.
26: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
25: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
25: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
25: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
25: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
25: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
25: SMK Group. Το μέλλον.
27: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
28: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Μετρώντας φίλους, μετράμε και ειδήσεις μόνιμα. Λοιπόν, κακοκαιρία μας ξημέρωσε και μας ξημερώνει και
1: ο
2: ξεκινάμε. Ναι, γενικά. Μπαίνουμε σε φθινοπορεινό περιβάλλον. Εντάξει, ελπίζω να η επιδείνωση αυτή του καιρού να μην φέρει άσχημα αποτελέσματα. Θα έχουμε βροχές. Θέλει προσοχή αυτό το 48ωρο και στην Αττική σήμερα η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς.
1: Μ' αρέσει που πιστεύεις ότι είμαστε έτοιμοι για τις καταιγίδες.
2: Όχι, έχουμε ελπίζω, είπα. Είπα ελπίζω, Δημήτρη.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
2: Το είπα.
1: Πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή 22 Οκτωβρίου, να ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου ουσιαστικά το μέτρο. Και οι εταιρείες των social media θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας όπως το Kids Wallet ή το gov.gr. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται ο ένας γονέας να λέει: το παιδί μου δεν θέλω να μπει σε αυτό το μέτρο. Του επιτρέπω να είναι στο κινητό του όλη μέρα. Όχι, θα απαγορεύεται
2: και αυτό. Είναι άλλο το κινητό και άλλο τα social. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, για τα social μιλάμε τώρα.
2: Χωράει κουβέντα. Τραμπ και Γκυλφόιλ. Εξετάζουμε την απομάκρυνση της, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Λέει έτσι, στον απόϊχο δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα κατά τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Η ίδια μέσω των δικηγόρων της έχει αρνηθεί τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα περί οικονομικών ετοιμάτων της προς το χρηματοδότη των εκστρατιών του Τραμπ, Eric Dieters.
1: Πάμε τώρα στη Γαλλία, διότι εκεί είχαμε χθες μία πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έπληξε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ με hacker να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα ψήξης των καταστημάτων και να μεταβάλουν ουσιαστικά εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, προκαλώντας οικονομική καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων, μάλλον καταστροφή αρχικά μεγάλων ποσοτήτων κατεψυγμένων τροφίμων και μετά οικονομικές καταστροφές. Αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμα αν συνδέεται με τις γενικότερες ταραχές στη Γαλλία και με τις διαμαρτυρίες που έχουν ξεκινήσει από σχολικές κινητοποιήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Κινητοποιήσεις των μαθητών. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax, θα με θυμηθείς. Σε λίγο θέλουμε να μιλήσουμε για τραπέζια.
2: Τραπεζώματα τα λεγόμενα. Αυτά τα τραπέζια εννοείς.
1: Τα τραπεζώματα, ναι.
2: Τα τραπεζώματα, αυτό.
1: Ναι.
2: Κάνουμε ακόμα. Πόσο συχνά και πόσο μεγάλα.
1: Και πόσο κοστίζουν, δεν λες.
2: Θα μας πεις εσύ.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Επόμενο θέμα.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς κάνετε τραπέζια σε φίλους, τραπεζώνετε κόσμο?
2: Πόσο συχνά και πόσο μεγάλα τραπέζια επίσης?
1: Επίσης τα τραπέζια που κάνετε, αν κάνετε, μοιάζουν με εκείνα που έκαναν οι γονείς σας?
2: Επίσης τα τραπέζια αυτά, λέτε φέρτε εσείς τα μισά προϊόντα ή τα παρέχετε όλα εσείς?
1: Επίσης,
2: γιατί είναι και αυτό.
1: Έχετε δει έτσι πόσο κάνει ένα τραπέζι?
2: Δηλαδή... Αυτό τώρα εκεί θα έρθουμε, σε αυτό που θέλεις να πεις.
1: Βέβαια.
2: Γιατί εγώ θα μιλήσω για την διάθεση του μοιράσματος και το να ανοίξουμε το σπίτι μας, που δεν βλέπω να υπάρχει πολύ. Ενώ μπορείς να πάρεις πίτσες και σουβλάκι του μοιράσματος και το να ανοίξουμε το σπίτι μας, που δεν βλέπω να υπάρχει πολύ. Ενώ μπορείς να πάρεις πίτσες και σουβλάκια ή να πεις όντως φέρτε εσείς παιδιά τα ποτά.

0: εγώ.
1: Μουσακά και.
0: Σε τέτοιες παρέες ανήκω.
1: Γαρίδα, σαγανάκι.
0: Ευτυχώς ανήκω σε τέτοιες παρέες, αλλά έχω δει κι άλλα. Μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε εκτός γάμου επίσης. Ε?
1: Εγώ λοιπόν θα πω ότι ούτε κάνω ούτε μου κάνω συχνά το τραπέζι. Φίλοι.
0: Εγώ...
1: Είμαστε του έξω. Μας αρέσει αν είναι να φάμε, να πούμε πάμε να φάμε έξω και να είμαστε όλοι άνετοι. Να μην έχουμε να βάζουμε πλυντήρια μετά.
0: Ισχύει. Απλά στο σπίτι μερικές φορές έχει μια άλλη ομορφιά. Δηλαδή, ελάτε Κυριακή μεσημέρι σπίτι, παίρνουμε πίτσες ή ο καθένας φέρνει και από ένα φαγητό. Απλά υπάρχουν κάποιες ή και κάποιοι που τους αρέσει το μαγείρεμα ή τους αρέσει να φιλοξενούν κόσμο στο σπίτι.
1: Εκεί θα σου πω
0: ναι.
1: ότι εγώ εξακολουθώ και τιμώ.
0: Ναι.
1: Τα τραπεζώματα των γονιών μου. Κατάλαβες, οπότε τα ζω τα τραπεζώματα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τα κάνουμε ακόμα στο σπίτι.
0: Ωραία.
1: Όταν είμαι στο Λουτράκι, έτσι.
0: Μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Όταν η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει το φαγητό.
1: Ο Γρηγόρης τώρα μαγειρεύει. Μετά τη σύνταξη ο Γρηγόρης, ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα κύριε Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι κύριε Γρηγόρη. Θα ξυπνάει από
0: πάνω. Πόσο αγχωμένος είναι. Δηλαδή, πόσο αγχωτική είναι αυτή η διαδικασία. Το να ετοιμάσω τα πάντα, να είναι έτοιμα, να έρθει ο κόσμος και να το απολαύσει.
1: Δεν αγχώνεται. Τόσο για το φαγητό. Το στήσιμο του τραπεζιού έχει περισσότερη δουλειά. Εκεί υπάρχουν πάντα εγκρίνιες. Ποιος θα κάτσει, πού, φέρτε τα πιάτα, βοηθήστε εδώ, πάμε.
0: Είναι μια διαδικασία στροσογόνα πάντως. Εγώ έτσι τη βλέπω. Απλά για κάποιους είναι και ωραία.
1: Είναι οι καλύτερες φάσεις αυτές. Μετά τσακώνονται όλοι με όλους και τα ξαναβρίσκουν.
0: Α, έχουμε τέτοια. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξυλούρης. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο γκρουπ μας στο Viber.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δήμητρης Βραχνός. Να μιλήσουμε για την κούπα σου, Ναταλία. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές.
1: Λοιπόν, αυτή η κούπα θα ανταλλαχθεί.
0: Για καλό σκοπό.
1: Καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με ένα αντικείμενο που θα μας προτείνετε εσείς και το οποίο δεν θέλετε ή το έχετε βαρεθεί ή δεν σας είναι χρήσιμο πια, το οποίο μπορεί να είναι χρηστικό, μπορεί να είναι όπως μας έχουν ήδη προτείνει, μια καφετιέρα,
0: φίλτρου,
1: μια φριτέζα, μέχρι και ψυγείο έχουμε δεχθεί.
0: Είπες φίλτρο, όχι γαλλικό.
1: Ναι, γιατί με διόρθωνες. Με διόρθωνες. Ενώ εγώ λέω ένα γαλλικό, πάω και καφέ, λέω ένα γαλλικό παρακαλώ. Λέω ένα καφέ φίλτρου. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να μας στείλετε μήνυμα είτε στην ομάδα μας στο Viber, καλημέρα Μελωδία είναι η ομάδα μας, με την πρότασή σας και μια φωτογραφία του αντικειμένου γράφοντας κούπα, είτε στα social media, τα δικά μου του Δημήτρη ή του Μελωδία. Τι άλλο, Δημήτρη, ξέχασα να πω.
0: Στα social μας.
1: Και γενικά.
0: Και στο info@melodia.gr.
1: Έχουμε όλες τις οδηγίες και στη σελίδα μας, έτσι, στο site μας.
0: Ωραία, και στην εφαρμογή μας. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας.
1: Η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Και η Pharmacept έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις για τη σωστή φροντίδα των μειών σου. Πριν την άσκηση 8 Hot Power Gel, θερματικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία Roll-On. Η νούμερα 1 επιλογή ενάντια στον μυϊκό πόνο χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης. Για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Θυμίζουμε πως το ταμαρίν το βρίσκεται στα φαρμακεία. Και θυμίζουμε επίσης ότι διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Θέλουμε να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχει επιλέξει η Ναταλία αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο συμπτωματικά το διάβασα πέρυσι.
1: Ναι, πέρσι ήταν τη μοδό.
0: Ήταν
1: το φασέικο.
0: Πέρυσι, πολύ φασέικο.
1: Ήταν το φασέικο. Εμένα ήρθε στα χέρια μου φέτος, γιατί ως γνωστόν δεν είμαι φασέα και δεν ακολουθώ αυτές τις μόδες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: μου
0: ναι.
1: Το χάρισε η φίλη μου η Λία. Οπότε
0: έπαιζε
1: το...
0: σε όλες τις παραλίες, στη
1: ναι,
0: Δονούσα.
1: Δεν το είχα πάρει καθόλου χαμπάρι.
0: Στη Σέριφο.
1: Χαίρομαι.
0: Εκεί που μαζεύονται οι φασέοι.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι τέτοιο τύπο, α πούμε, και δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα σα.
1: Γεια σα.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
16: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
15: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
17: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
15: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
18: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
15: Η πιο αναπληκτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
19: Kids Radio Spooky Festival 2026.
20: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
19: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
20: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
19: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
20: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
21: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
22: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
23: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
22: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
23: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
22: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
23: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
22: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
23: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
24: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
29: Euro Jackpot και

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Υπάρχει ένα γεφύρι από δάκρυα που περπατά μαζί μου. Γκρεμίζεται κάτω από τα βλεφαρά μου. Υπάρχει μες στο πύληνο δέρμα μου. Ένας υπότης από τα παιδικά μου χρόνια δένει τα άλογά του στον ίσιο των κλαδιών με το σκηνή των ανέμων και μας τραγουδά με φωνή προφήτη. Ο άνεμη, ο παιδικά χρόνια, ο γεφύρι από δάκρυα, γκρεμισμένα πίσω από τα βλέφαρα. Γεφύρι από δάκρυα. Άδωνης. Μετάφραση Αγγελική Σιγούρου.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Όποια κι αν είσαι,
7: στα χέρια μου ανοίγω.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Ανοίγεις αγάπες.
5: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου σήμερα, 8 και 36 ώρα. Μπαίνουμε στην ενότητα τέχνη, βιβλίο.
1: Εγώ όμως ήθελα να σου πω κάτι τώρα, πριν από αυτό που μπήκες στην ενότητα τέχνης.
0: Βγαίνω από την ενότητα τέχνης.
1: Είμαι η κατηγορία, σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Και νομίζω ότι αυτό δίνει πολλές απαντήσεις, ερωτήματα που κατά καιρούς, όταν μιλάμε για σχέσεις, εγώ και εσύ, ξέρεις, ναι, προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει.
0: Ναι, δηλαδή θέλεις να πεις ότι σου προτείνουν να παντρευτείς και λες όχι.
1: Όχι για να παντρευτώ, ρε παιδί μου, συμβολικά το λέμε.
0: Είσαι η Τζούλια Ρόμπερτς, το Runaway Bride.
1: Όχι, ούτε αυτό είμαι. Απλά γενικά νομίζω ότι εκτιμώ πολύ περισσότερο την ελευθερία. Και την καταβούληση, διαθεσιμότητα μέρα τη μέρα και τα λοιπά. Αν είναι αμοιβαία, τότε πολύ καλά. Αν δεν είναι, ώρα καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα ξέρεις, ανοίγεις μια
1: την ενότητα σχέσης άνοιξα, κατά λάθος, αλλά ήταν το τραγούδι που μου το έφερε.
0: Κάτσε, κλείσει την πόρτα τώρα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για αν θες να κάνεις οικογένεια, αν θες να κάνεις παιδιά.
1: Όχι, αν θες
0: να έχεις ένα δικό σου άνθρωπο με τον νόμο που θα είναι άνθρωπό σου με τον νόμο.
1: Κοίταξε να δεις, θα ήθελα να είμαι με κάποιον με τον οποίο σίγουρα, όχι δεν και καλά να παντρευτούμε, αλλά π.χ. αν ο ίδιος έχει υπάρξει παντρεμένος ή αν έχει ένα σύμφωνο συμβίωσης, κάτι να τα έχει ξεκαθαρισμένα τα παρελθόντα. Δε όχι δεν και καλά για να παντρευτεί εμένα.
0: Δεν στέλνουμε κάποιο μήνυμα τώρα. Το λέμε
1: όχι, γενικά. Συζητάμε. Ναι, επειδή με ρώτησες αν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Να βγούμε από την ενότητα σχέσεις.
1: Βεβαίως.
0: Να μπούμε στην ενότητα βιβλίο.
1: Στην ενότητα βιβλίο θέλω να σου πω ότι επειδή διάβαζα ένα κατάλληλο Γιάννη Λύκους βιβλίο, το οποίο δεν μπορούσα να προτείνω εδώ, αποφάσισα να ξεκινήσω την τελειότητα του Ιταλού Βιτσέντζο Λατρόνικο.
0: Διότι μας ακούνε και παιδιά αυτή την ώρα.
1: Ακριβώς. Και το οποίο είναι έτσι μια καυστική, θα την έλεγα, ματιά επάνω στη ζωή αυτή τη γενιά, τη digital γενιά, τη δική μα γενιά. Η τελειότητα λοιπόν είναι πώς μπορεί να. Εφαρμόζεται η τελειότητα του Instagram στη ζωή με έναν τρόπο. Ναι. Γιατί το ζευγάρι των πρωταγωνιστών ζουν στο Βερολίνο και έχουν μια καθημερινότητα όντως βγαλμένη.
0: Φανταστείτε,
1: από το Instagram.
0: Επειδή το διάβασα το βιβλίο, τη διάβασα την τελειότητα, είναι ένα ζευγάρι, όντως δύο νέων, που είναι αυτοί οι ψηφιακοί νομάδες. Που όπου, σε όποια πόλη και να πάνε, είτε στην Κοπενχάγη, είτε στο Βερολίνο, είτε στην Αθήνα, θα διαλέξουν το πιο χιπσταρά το σπίτι, που θα είναι μια παλιά κατοικία που την έχουν φτιάξει κάπως αλλιώς. Θα έχουν βάλει μέσα μονστέρες, κέντιες, φυτά τέτοιου είδους, θα έχουν όλα minimal, όλα
1: γεωμετρικά.
0: Ναι, θέλουν λεφτά.
1: Γιατί
0: όλα
1: αυτό
0: αυτά.
1: Δεν γίνεται. Προφανώς. Έτσι να πούμε ότι με ένα νομάς. Εμείς ακούμε το νομάς και λέμε, α, ωραία. Φορτώνω το βαλιτσάκι μου και πάω.
0: Όχι, λοιπόν, βέβαια. Όσο πιο λίγα έπιπλα έχει το σπίτι, τόσο πιο πλούσιοι είναι οι κάτοικοι.
1: Να σας επισημάνω ότι είναι μόλις 140 σελίδες, οπότε είναι σύντομο, επίκαιρο και μπορείς να το κουβαλάς μαζί σου στην τζαντούλα και να το διαβάζεις ανά πόσα ώρα είσαι σε μια στάση, σε μια αναμονή, σε ένα μέσο μεταφοράς κτλ. Θα σας πω περισσότερο όταν το τελειώσω.
0: Βεβαίως, διότι το βιβλίο σχολιάζει πολλά γύρω από αυτή τη ζωή και τον φασαϊσμό. Όπως τον ονομάζουμε εμείς φασαϊσμό ή χιπστερισμό.
1: Θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και τι σημαίνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ώρες νιώθω και φασαία και χιπστερού και ούτε καν.
0: Αλλά το τέλος του βιβλίου έχει ενδιαφέρον για μένα. Θα πούμε περισσότερα όταν
1: spoiler
0: το συζητήσουμε ξανά. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε. Η Νίνα Μαζάνη τώρα τραγουδάει. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: ωραία μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και η ώρα έχει πάει εντωμεταξύ 9 παρά 14 στο πρωινό της Τρίτης. Τρίτη και 13 σήμερα, αν είστε προληπτικοί.
1: Έτσι, αν έχετε στο μυαλό σας. Αλλά να σου πω κάτι, καλή μου φαίνεται εμένα ημέρα. Έτσι, ενεργειακά. Ναι. Θα πεις πάλι ότι έχω τη δική μου αισιοδοξία κτλ.
0: Καλά, εσύ, ναι, κάτι δεν ξέρω τι μπαταρίες έχεις.
1: Δεν πιστεύω εγώ σε τέτοιες προκαταλήψεις και σε τέτοιες δυσιδαιμονίες, να το πω.
0: Όταν λες τέτοιες, εννοείς πιστεύεις σε άλλες.
1: Ας πούμε, στο μάτι πιστεύω. Γιατί εσύ θα μου πεις αυτό. Όπως και στην αστρολογία σε κάποια σημεία, χωρίς να είμαι φανατική, πιστεύω πολύ στις ενέργειες των άστρων κτλ. Δηλαδή θέλω να ξέρω που και που. Δεν κοιτάω κάθε μέρα ευλαβικά, μάλιστα, και μάλιστα σε άκουσα. Και με το πρώτο. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα το εξής. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, αν έχετε σκοπό να περάσετε από το έμουσου του, αγαπημένο μου, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
0: Να εξηγήσουμε.
1: Σε παρακαλώ, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο FIX, θα έχει ελεύθερη είσοδο.
0: Ωραία, ωραία αφορμή αυτή.
1: Για όλους, με αφορμή το βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων Τέχνης που πήρε τον προηγούμενο μήνα, που κατέκτησε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Μουσείων. Με αυτή την αφορμή αποφάσισαν οι θύνοντες να έχουμε ελεύθερη είσοδο για το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να τα πω σωστά.
0: Ωραία
1: τα
0: ιδέα. Μπράβο τους για την πρωτοβουλία αυτή. Ωραία ιδέα.
1: Έτσι. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στα ωράρια λειτουργίας του μουσείου, ελεύθερη είσοδος. Οπότε πολύ καλή ευκαιρία.
0: Και πας και με μετρό. Είναι ο σταθμός ακριβώς δίπλα.
1: Ναι, ναι. Εμένα εντάξει, με εξυπηρετεί πολύ. Είναι από τα κοντινότερά μου και διπλανό μου και αγαπημένο.
0: Πηγαίνετε νωρίς. Όσο πιο αργά πηγαίνεις, δηλαδή μετά τις 10, 11, 12, δύσκολο. Είτε νωρίς είτε πιο αργά. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, με ανοιχτές εισόδους, ανοιχτές πόρτες χωρίς εισιτήριο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι, μακάρι.
1: Δεν
0: βέβαια.
1: Είμαι σίγουρη πάντα. Αλλά γι' αυτό το λέω και το επικοινωνώ.
0: Ας πούμε ότι, για να συμπληρώσω αυτό που έλεγες λίγο πριν, πιστεύουμε και στη σύγχρονη τέχνη.
1: Έτσι.
0: Ναι. Στις αναγνώσεις που δίνει ο καθένας μας σε ένα έργο το οποίο μπορεί αρχικά να μην καταλαβαίνει ή μπορεί να τον ταράζει. Να τον ενοχλεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η τέχνη δεν υπάρχει μόνο για να δείχνει πόσο ωραία είναι η ζωή. Υπάρχει για να καταλαβαίνουμε και την ασχήμια της ζωής. Είναι ένα σχόλιο ενός καλλιτέχνη για τα περίεργα που μας συμβαίνουν.
1: Κυρίως. Κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας τώρα, το τραγούδι Φως. 8 και 48 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης, 3η και 13 σήμερα. Καλή δύναμη και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο Box. Γιατί τώρα με το Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσετε μια παραγγελία Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μαζί μας και η μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διαγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Το Tamarin το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Επίσης, με το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς. Γιατί τώρα μπορεί να κερδίσει ως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Και φοβάμαι μη φύγεις, μαλλοδρόμο.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει παροιμία.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
9: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
9: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Αλήθεια.
8: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
9: Τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
17: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
16: Μας τώρα, βοήθεια.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
18: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
17: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
18: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
16: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
17: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
19: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
21: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Καλώς την.
23: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
22: Πού το κατάλαβες?
23: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
24: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
25: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
26: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
25: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
26: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
25: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
26: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
25: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
27: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
28: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Door.
29: Η ώρα είναι 9.
30: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
31: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
32: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
31: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
33: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας? Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
34: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
35: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της ή βρείτε τον στα social.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα. Ξεκινώντας βέβαια από τον καιρό, που το έχουμε πει και τα βιώνουμε σταδιακά, την αλλαγή της θερμοκρασίας και το φθινοπορεινό που έρχεται, με βροχές και τα λοιπά. Σήμερα η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Από αύριο να έχουμε το νου μας περισσότερο στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτά με τον καιρό.
1: Ήδη χθες στη Ρόδο έβρεξε πάρα πολύ. Έγινε λίμνη το αεροδρόμιο. Βλέπα ρεπορτάζ χθες.
2: Εγώ χαμός. Βλέπω όλη τη βδομάδα ότι θα είναι έτσι. Όλη βδομάδα βροχερή.
1: Επίσης, πάμε τώρα στα social media, τα οποία θα απαγορευτούν για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών και στην Ελλάδα. Να δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο πάντως θα ψηφιστεί στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου, έτσι λένε, και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Και οι μεγάλες εταιρείες των social θα υποχρεούνται εκείνες να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr.
2: Mm-hmm. Και δεν προβλέπεται εξαίρεση με γονική συνένεση. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
1: Ναι,
2: ότι δεν μπορείς εσύ να πεις το εγώ το αφήνω.
1: Το παιδί μου θέλω να βλέπει social media. Όχι. Τι έχει να γίνει σε σπίτια, σε τραπέζια.
2: Μακάρι να υπάρξει, ξέρεις, ένα καλό αποτέλεσμα. Να έχει ένα θετικό αντίκτυπο.
1: Άλλες χώρες πάντως.
2: Στο προσεχές διάστημα.
1: Άλλες χώρες που το έχουν εφαρμόσει αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή οι νέοι βρίσκουν τον τρόπο και ανοίγουν παραθυράκια.
2: Είναι δύσκολο όταν είσαι ήδη μέσα και σε 14 τώρα π.χ. να βγεις εκτός. Θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Τραμπ και Γκυλφόιλ. Η εξέταση για την απομάκρυνσή της, όπως φαίνεται, είναι τελικά πιθανό σενάριο, γιατί είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όλα αυτά στον απόϊχο δημοσιευμάτων που γύρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Η ίδια τα έχει αρνηθεί, τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αφορούν οικονομικά ζητήματα. Έτσι, τα θέματα που απασχολούν.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, Αντώνη Βαρδί. Ένα κλασικό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Το σχήμα λόγου. Για αλλιώς συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
2: Βέβαια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης. 9 και 16 σήμερα μπαίνουμε τώρα στην ενότητα σχέσεις.
1: Η αγαπημένη μας ενότητα, για την οποία ήδη έχουμε διαφωνήσει με τον Δημήτρη. Ναι, και εσένα σου αρέσει.
0: Μ' αρέσει από ένα άλλο πρίσμα.
1: Κρατάς τις αποστάσεις σου.
0: Κρατάω μια απόσταση.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, σήμερα έχω τα εξής ερωτήματα να σας θέσω. Θέλω να είστε σε ετοιμότητα εκεί στο Viber, στην ομάδα μας, αλλά και γενικότερα στα social media, να μας πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Πιστεύετε ότι μια κακή σχέση μπορεί να μας ασχημένει? Σας έχει τύχει να χωρίσετε από κάποιον με τον οποίο δεν ήσασταν πολύ καλά, κυρίως για τα κορίτσια το ρωτώ αυτό.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Και να σας είπαν όλοι καλέ, πόσο μόρφινες έτσι, πώς έλαμψες, πώς ξαναβρήκες.
0: Αυτό δεν συμβαίνει σε άντρες, πιστεύεις?
1: Το πρόσωπό στο ωραίο. Οι επιστήμονες λένε ότι συμβαίνει στις γυναίκες, όχι στους άντρες. Γιατί οι άντρες πάντα είναι φροντισμένοι. Όχι πάντα, σχεδόν πάντα. Είναι φροντισμένοι μέσα σε σχέση και συνήθως είναι πιο όμορφοι όταν είναι σε σχέση, γιατί τους φροντίζει και η σύντροφος.
0: Έχω νόμιζα ότι σχεδόν πάντα. Παχαίνουν οι άντρες μέσα σε σχέση.
1: Καλό πέρασε κι αυτό.
0: Α, ασχημένουν μάλλον θα έλεγα.
1: Αυτό είναι δικό σου λογαριασμό, τα κιλά.
0: Όχι, λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις ένας άντρας αν έχει χωρίσει να αρχίζει και ασχολείται με το γυμναστήριο ξανά.
1: Ναι. Βγάζει φωτογραφίες για τα social media ενώ πριν δεν τα χρησιμοποιούσε σχεδόν καθόλου. Ναι. Πάντα το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι,
0: να το καταλάβω.
1: Λοιπόν,
0: τι λένε οι επιστήμονες?
1: Είναι γεγονός λοιπόν ότι μία σχέση μπορεί να σε φθείρει. Σίγουρα σε κάνει να φαίνεται να έχεις άγχος, ίσως και διαταραχές στο φαγητό ή συναισθηματικές εκρήξεις και όλα αυτά. Προφανώς. Έτσι. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να σου προκαλέσει αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση. Είναι αλήθεια. Δεν είναι ψευδαίσθηση. Σύμφωνα με δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, ψυχολόγους, η ομορφιά επιστρέφει και συχνά απογειώνεται για πολύ συγκεκριμένους βιολογικούς και ψυχολογικούς λόγους όταν τελειώνει μία σχέση φθοράς. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Πείτε μας τη γνώμη σας.
0: Μα δεν πρόλαβα να ψηλήσω τίποτα.
1: Δεν συμφωνείς, είπες. Είχες να πεις για τους άντρες, κάτι σε ακούω.
0: Θα θέλαμε τη γνώμη σας στο Viber, δεν θα μιλήσω.
1: Όχι,
0: αυτά είναι μόνο για γυναίκες, δηλαδή. Αυτό θέλω να ξέρω.
1: Σου λέω, εγώ το άρθρο που διάβασα μιλούσε για τις γυναίκες. Τι να κάνω τώρα, να το αλλάξω εγώ, βρε παιδί μου.
0: Να τους πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι.
0: Να σου στείλεις inbox. Στείλτε μας τη γνώμη σας στο group μας στο Viber και γενικότερα στείλτε μας ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι το καινούργιο μας group, μάλλον επέστρεψε ανανεωμένο. Καλημέρα, Μελωδία, έτσι το βρίσκεται. Σε λίγο θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία, που την έχεις.
1: Εδώ.
0: Ωραία, ναι. Είναι το παιχνίδι μας. Να το. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα ακούμε Pix Lux. Το τραγούδι Γιατί από τα πρώτα τους, τις πρώτες τους επιτυχίες. 9 και 19 η ώρα. Καλημέρα, πρωινό Τρίτης.

0: και μια ανισόπαιδη καλημέρα από εμάς. Τι έγινε, Μαρία?
1: Καλημέρα. Καλά, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας, την κούπα τη δική σου δηλαδή. Να πούμε λεπτομέρειες για το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: μας.
1: Ναι, να πούμε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να
1: λάβετε μέρος
0: σε
1: αυτή τη διαδικασία ανταλλαγών, η οποία θα οδηγήσει σε ένα αντικείμενο ωραίο και πολύτιμο και σημαντικό που θα χαρίσουμε σε κάποιον. Ανταλλαγή την ανταλλαγή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τώρα θα ανταλλάξουμε την κούπα. Τη λεγόμενη ωραία μου κούπα που έχω υπογράψει και αγαπάμε.
0: Ωραία.
1: Με ένα αντικείμενο που θα μας προτείνετε. Με τη σειρά του αυτό θα το ανταλλάξουμε με ένα επόμενο κτλ. Για να φτάσουμε
0: σε κάτι
1: μεγάλο.
0: Θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Για να καταλάβετε, μέχρι στιγμής έχουν προτείνει φίλοι μας για να πάρουν την κούπα μία φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου, ένα πίνακα ζωγραφικής, ένα ψυγείο. Οπότε λοιπόν, εσείς πείτε μας. Τι δίνετε σε αντάλλαγμα? Στέλνετε τις προτάσεις σας στο μελωδία. Όχι, λάθος. Στο γκρουπ μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Στο info@melodia.gr ή στα social μας της Ναταλίας, στα δικά μου, του Μελωδία. Όπου θέλετε, απλά βάζετε μπροστά τη λέξη κούπα και τη φωτογραφία του αντικειμένου. Να ξέρουμε.
1: Μην πτωηθείτε που ακούσατε ψυγείο. Ευχαριστώ.
0: Ναι, μην φοβηθείτε τη σύγκριση. Κάποιο δεν χρειάζεται ένα ψυγείο και το δίνει σε εμάς εδώ. Δεν είναι ανάγκη να δώσετε κάτι πολύ σπουδαίο προς το παρόν, αλλά. Όχι ότι δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε ένα αυτοκίνητο στο τέλος.
1: Τέλειο.
0: Λέω εγώ
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Τέλειο.
0: Ένα σπίτι, φαντάζεσαι.
1: Που αυτό έγινε στην Αμερική. Ναι,
0: ναι, ναι, στον Καναδά. Ένα συνδετήρα. Αντάλλασε από συνδετήρα, ξεκίνησε και έφτασε σε ένα σπίτι. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης μαζί μας και τα ακουφώματα της LVL με την παγκόσμια κοινοτομία LVL I2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα ακουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη, τεχνολογία που μπορεί

0: μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
1: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
8: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams, το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026.
11: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
10: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
12: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
11: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
10: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
11: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνα σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Χαιρέτησαν με βάγια τον ερχομό του έρωτα. Έπειτα οι ίδιοι τον σταύρωσαν. Τον τρύπησαν με τη λόγχη. Τον πότισαν χολή και ξύδι. Τον εξομοίωσαν με τους ληστές. Και πάλι περίμεναν πως θα αναστηθεί για χάρη τους. Πάσχα, Τίτος Πατρίκιος.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
22: Να κοιμηθούν. Αγκαλιά.
21: Πάντα μελωδία.

0: Το διθέσιο από τη δεκαετία του 90. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 38, πρωινό Τρίτης.
1: Λοιπόν, έβλεπα τα ξημερώματα που έρχομαι, που είναι βράδυ.
0: Ναι, που είναι τώρα νύχτα, αυτές τις μέρες.
1: Νύχτα.
0: Εμείς δεν οδηγούμε νύχτα, οδηγούμε ξημερώματα νύχτα.
1: Είναι νύχτα.
0: Ναι.
1: Επίσημα όμως.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ο δρομέας εκεί στην περιοχή του Χίλτον, το έργο.
0: Για γυάλινο γλυπτό του Βαρούτσου, απέναντι από το Χίλτον.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν λέγεται Χίλτον πια.
1: Είναι ροζ.
0: Ναι, βέβαια. Α, φυσικά.
1: Είναι ροζ, έχει φωτιστεί ροζ. Στο πλαίσιο του μήνα που είναι αφιερωμένος ο Οκτώβριος στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.
0: Συνήθως είναι και άλλα κτίρια. Και η Βουλή που πολλές φορές
1: ναι, είναι. Προς το παρόν αυτό λέω. Εγώ έχω δει αυτό το κτίριο, το άγαλμα. Και νομίζω ότι είναι και το νοσοκομείο Άγιος Σάββας από ό,τι έχω ενημερωθεί. Δεν έχω δει ακόμα ούτε το Μέγαρο Μουσικής που ενίοτε είναι. Καμιά φορά το Δημοτικό του Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο.
0: Οικονομιακά.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν φωτιστεί όλα. Ξέρεις, εμβληματικά κτίρια και τα λοιπά επιλέγονται κάθε χρόνο.
0: Θα μου πεις, έχει σημασία ο φωτισμός. Ναι, έχει. Γιατί είναι μια ακόμα υπενθύμηση σε αυτή την τρέλα που ζούμε.
1: Ας το υπενθυμίσουμε λοιπόν εμείς. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό το μήνα είναι μια σημαντική συνθήκη να θυμηθούν όλες οι γυναίκες να εξεταστούν και να κάνουν τη μαστογραφία τους. Έτσι, από, τι να πω, οι ηλικίες είναι από 45 έως 74 ετών μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δωρεάν SMS του προγράμματος Προλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες και να κάνουμε το ραντεβού μας για τη μαστογραφία. Δηλαδή δεν υπάρχει και αυτή η δικαιολογία του οικονομικού θέματος. Έτσι.
0: Αν είστε όμως νεότεροι, συμβουλευτείτε τον γυναικολόγο σας για τον δικό σας προγραμματισμό. Αυτά μπαίνουν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο. Ετήσια είναι τα τσεκ αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι ετήσια.
1: Οπότε ξέρεις, είναι σημαντικό και να επιθυμίσουμε στις φίλες, μαμάδες, ξαδέρφες κτλ. Έκανες εσύ τον έλεγχό σου. Αυτό.
0: Πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
1: Αυτό.
0: Να το προλάβεις όλο αυτό. 10 παρά 20 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τρίτης. Πάμε τώρα σε μια νέα φωνή. Λέγεται Λάμπρος Βασιλείου. Το δέντρο ακούμε τώρα.

0: τραγούδι και αυτό. Χάρης Αλεξίου, όλα σε θυμίζουν. Καλημέρα, μελωδία. Αναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει στο group μας, στο Viber, το Καλημέρα Μελωδία. Και μάλιστα μας απαντάτε στο θέμα που θίξαμε λίγο πριν για τα τραπέζια, για το κατά πόσο μπορούμε πια να κάνουμε, να οργανώνουμε μεγάλα τραπέζια με φίλους. Σαν και αυτά που έκαναν οι γονείς μας, σαν και αυτά που ίσως κάναμε παλιότερα, αλλά τώρα λόγω της κρίσης τα μαζεύουμε λίγο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αγωνόμαστε. Κάποιοι,
1: από ό,τι διαβάζω εδώ από τους φίλους μας, μας γράφουν, Δημήτρη μου,
0: ναι,
1: κανείς δεν αλλάζει το τραπέζι και το μάζεμα στο σπίτι με καμία ταβέρνα, αρκεί να υπάρχει διάθεση να το κάνεις για ανθρώπους που αγαπάς, να μην είσαι πάντα εσύ ο ίδιος.
0: Σωστό.
1: Που θα κάνει το τραπέζι.
0: Μας το λέει, όπως λέει η εδώ.
1: Μπράβο, η φίλη μας η Έλενα, πολύ σωστά. Η φίλη μας Μαρία είπε ότι ακόμη και αυγά να φάμε γεμίζει καρδιά.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Και η φίλη μας η Ασπασία που λέει ότι της αρέσει να μαγειρεύει και το κάνουν και φίλοι της και όχι συχνά, αλλά σίγουρα υπάρχει άλλη χάρη.
0: Τώρα με τα αυγά που είπε η Μαρία, μου θύμισε αυτή την τέλεια εικόνα που μια γιαγιά πάντα, όταν πήγες να τη δεις παλιά, σου έτοιμαζε, ακόμα και να μην είχε φτιάξει κάποιο φαγητό για σένα, με μια ομελέτα και με ψωμί και με τυρί.
1: Ένα αριστούργημα.
0: Και οι πατάτες με μπιφτέκια, ας πούμε, και αμέσως όλα τα εγγόνια την έβρισκαν.
1: Εμένα εξακολουθούν και είναι αυτά τα φαγητά μου τα καλύτερα. Ό,τι περιλαμβάνει αυγό, πατατούλα. Ναι. Ξέρεις, εμείς που ξυπνάμε και τους νωρίς, αυτή είναι η ώρα για μπραντς. Τώρα να πάμε σιγά-σιγά.
0: Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον φίλο ή τη φίλη, δεν βλέπουμε όνομα εδώ τώρα, που μας θύμισε ότι σήμερα έχουν γενέθλια. Στον κρούπο στο Viber τώρα μας το θύμισε. Ο Βασίλης Λέκας, ο Παύλος Παυλίδης και η Νάνα Μούσχορη. Χρόνια σας πολλά. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
1: Βεβαίως, και εγώ να χαιρετήσω ιδιαιτέρως κάποιο φίλο Φίλιππ, ποιος είπε για την ανισόπεδη δίσκο, που με έχει πιάσει ότι σηκώνομαι και χορεύω σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις.

0: ωραία μελωδία. Και επειδή μιλούσαμε και λίγο πριν για τα σχόλιά σας στο group μας, στο Viber, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Έλενα που μας έστειλε φωτογραφία από την διάσημη πορτάρα της Νάξου, αυτό το υπέροχο αρχαιολογικό μνημείο που φωτίστηκε και αυτό με ροζ χρώμα.
1: Τι ωραίο που είναι.
0: Για την πρόληψη και τον καρκίνο του μαστού.
1: Γενικά στείλτε μας αν δείτε και άλλα τέτοια σημεία και να θυμόμαστε την εξέταση, έτσι, το κυριότερο, γιατί αυτό είναι το θέμα της εκστρατείας.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες και θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από καφέ, φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ, κάθε παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση. 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το Tamarin το παίρνουμε λίγο πριν πέσουμε για ύπνο, το βράδυ. Ξεκινάμε από ένα κουταλάκι και βλέπουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας και το Tamarin το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Α, τι ωραία που περάσαμε αυτή την Τρίτη και 13 παρέα.
0: Έτσι είναι.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ελπίζουμε να μην πιστεύετε σε αυτά ή τέλος πάντων να μην. Ναι, είναι όλα καλά σήμερα.
1: Όλα καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Με αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσοχή στους δρόμους. Βροχούλα θα έχει, ομπρέλα να πάρετε. Αυτά.
0: Αισιοδοξία και χαμόγελο. Κάθε φορά έτσι στέκομαι.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτά.
1: Μην ακούτε τον κύριο Δημήτρη.
0: Όχι, να ακούτε την Αταλία. η Κωνσταντίνη Νικολοπούλου που θα ακούγαμε κανονικά συνέχεια είναι άρρωστη αυτές τις μέρες. Της ευχόμαστε πολλά περαστικά. Καλημέρα και τα λέμε εμείς πάλι αύριο. Από τις 6 το πρωί είμαστε στον αέρα. Γεια σας.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
7: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
19: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
21: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Χρήστος Τιβέος.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζει Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζει, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη, έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζιν Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζιν, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκά.

Ακούω το σύγκο σου και τους πλανήτες σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκιά ζεστή.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω να

μια και μια νύχτε ανοιχτά τη οικουμένη. Άλλη σοδεμένο πολικό αστέρα. Αφήνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φω τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λε ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζιν Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζιν, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έμπνευση 107 FM.

άθλια σχολεία. Κοπάνες και πορνό από βολές για μαλλιά. Κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίκτυο.

Κανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Κρήτη 107 FM.

πάντα καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

τα ποτέ. Μια στιγμή σαν άλλοτε πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε μέσα σου καίγε και που πάμε λέγε πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε μέσα σου φταίγε μα που πάμε λέγε. Yeah.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6.
1: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζην Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζην, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Lidi.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: capo.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Μικρέ σιωπέ και χάνουμε στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκουμε στις άκρες των χιλιών.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Όταν χαρά

δώσεις προσοχή. Κάνω και τον παλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

φύγει στο στόμα. Όταν γυρίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όλο λείπεις, αργείς στη δουλειά. Στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους.

έπεσε ξανά το βράδυ κι ούτε φως ούτε σημάδι κι έχω κάτω από το σακάκι

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πορτά.

έμπνευση 107 FM.

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα.

δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

Κατέβαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

εγώ τον ήλιο ανάστροφα και τα άστρα ζαλισμένα. Να σταματήσω τη στιγμή με τα φτερά ανοιγμένα.

είναι το νυχτόφωνο. Είναι το νυχτόφωνο. Στον έμπνευση 107 FM.

Άρση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει.

αλλάζει. Έτσι κι η ελπίδα πάντα μέσα μου θα ζει. Άγνωστη πατρίδα, πες μου ποιος

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

γεύση 107 FM.